μπύρες κι αφήσες πίσω σου χιλιάδες κενά. Και το μυαλό μου, τη ψυχή και η καρδιά μου και τα δωμάτια του σπιτιού αδιανά. Δεν το περίμενα αυτό από εσένα. Υπήρξες αδικημένα πολύ. Όλα στα μέτρα σου κομμένα ραμμένα. Τα είχες φαίνεται απ' την πρώτη στιγμή. Απ' την πρώτη στιγμή.

είδες όνειρα και άλλα πολλά. Και μείνε αδειά εντελώς στο κορμί μου, δίχως αισθήματα και δίχως καρδιά. Και δίχως καρδιά.

0: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
1: Ελληνική ηχο. Ιδρύθηκε το 1947. Επεκτάθηκε το 1960 από τον Γιάννη Μπούρα και τον Ορέστη Δημητριάδη και συνεχίζεται από τον Θεόδωρο Δημητριάδη.
2: Grecian Echoes, founded in 1947, expanded by Orestes Dimitriadis and John Boris in 1960, and continues under the direction of Theodore Dimitriadis.

0: Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Ακούτε το πρωινό ραδιοφωνικό μήνυμα της Ελληνικής Ορθοδόξου Μητροπόλεως Βοστόνης, το οποίο τελεί υπό την επιστασία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Μεθοδίου. Ο ομιλητής σας σήμερα είναι ο πατήρ Διονύσιος και η πρεσβυτέρα Μαρία Κουλιάνος. Σήμερα, 14 Οκτωβρίου, εορτάζουμε τη μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ναζαρίου, Γερβασίου, Προτασίου και Κελσίου. Επίσης, εορτάζουμε τη μνήμη του Αγίου Οσίου Κοσμά, Επισκόπου Μαϊουμά, του Ποιητού. It is very important in our spiritual lives to hear the teachings directly from the Holy Gospel every day. Let's hear first the Gospel prayer before proceeding to the reading of the day. Shine in our hearts, O Master who loves mankind, the pure light of your divine knowledge, and open the eyes of our mind that we may comprehend the proclamations of your Gospels. Instill in us also reverence for your blessed commandments, so that having trampled down all carnal desires, we may lead a spiritual life, both thinking and doing all those things that are pleasing to you. For you, Christ, our God, are the illumination of our souls and bodies, and to you we offer up glory, together with your Father, who is without beginning, and your all holy, good, and life-creating Spirit, now and forever, and to the ages of ages. Amen. Η σημερινή Ευαγγελική Περικοπή είναι από το Ευαγγέλιο του Λουκά σε νεοελληνική απόδοση για ευκολότερη κατανόηση. Μια μέρα, ο Ιησούς μπήκε μαζί με τους μαθητές του σε ένα πλοιάριο και τους είπε «Ας πάμε στην απέναντι όχθη της λίμνης» και τράβηξαν στα ανοιχτά. Ενώ έπλεαν, εκείνος αποκοιμήθηκε. Ξαφνικά, ξέσπασε στη λίμνη ανεμοθύελα. Άρχισαν να μπαίνουν νερά στο πλοιάριο και κινδύνευαν. Τον πλησίασαν τότε οι μαθητές και τον ξύπνησαν λέγοντάς του «Δάσκαλε, δάσκαλε, χανόμαστε». Εκείνος τότε ξύπνησε και επιτείνησε τον άνεμο και την τρικυμία. Σταμάτησαν και έγινε γαλήνη. Είπε τότε στους μαθητές του «Πού είναι η πίστη σας?» Εκείνοι φοβήθηκαν και έλεγαν με κατάπληξη μεταξύ τους «Ποιος λοιπόν είναι αυτός που διατάζει ακόμη και στους ανέμους και τα κύματα και τον υπακούν?»
1: The Gospel reading is according to St. Luke. At that time, Jesus entered a boat with his disciples, and he said to them, "Let us go across to the other side of the lake." So they set out, and as they sailed, he fell asleep.

0: βιογραφικό σου.
1: Θέλετε να βρίσκετε άριστη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές στα προϊόντα που αγοράζετε, επισκεφτείτε το Market Basket. Με 90 καταστήματα στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Αγγλίας, το Market Basket κερδίζει την εμπιστοσύνη και των πιο απαιτητικών καταναλωτών. Σύμφωνα με έρευνα, είναι μία από τις καλύτερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ που κατόρθωσε να διατηρήσει τις τιμές χαμηλές κόντρα στον πληθωρισμό. Το αγαπημένο σούπερ μάρκετ όλων, ηλικιωμένων αλλά και μικρών παιδιών που αφότου κάνουν τη βόλτα τους θα απολαύσουν φαγητό και γλυκό. Market Basket, το καλύτερο σούπερ μάρκετ με ελληνική ταυτότητα. Market Basket, more for your dollar.
2: And now, it's time to celebrate great Greek athletes. Brought to you by the Sidereides family. Pyrrhos Dimas is a former weightlifter and Greek politician. He is currently the technical director for USA Weightlifting, having taken that position in June 2017. Dimas has also been involved in politics as a member of the Hellenic Parliament from 2012 to 2015. Dimas is the most decorated Greek athlete in the Olympics and is widely considered one of the greatest weightlifters of all time, having been 3 times Olympic gold medalist. In his 4th Olympiad, a knee injury notwithstanding, he won the bronze medal and 3 times world champion. He was named the Greek Male Athlete of the Year for the years 1992, 1993, 1995, and 1996.
1: Ο χειρουργός οφθαλμίατρος Σάββας Αραγάς και το ιατρείο του Eye and Laser Center στο Somerville της Μασαχουσέτης παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες σε επίπεδο οφθαλμολογικών εξετάσεων, θεραπείων και χειρουργικών επεμβάσεων. Με πάνω από 46 χρόνια εμπειρίας, ο Σάββας Αραγάς παρέχει τις υπηρεσίες της διάγνωσης, της θεραπείας και της παρακολούθησης ασθενειών και παθήσεων. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα και επισκεφτείτε τον στο 413 Highland Avenue στο Somerville. Τηλέφωνο επικοινωνίας 617-623-1900.
3: Kalimera, this is Art Stammers of AWS Business Services. In deregulated electricity markets, business owners have the ability to choose their energy supplier, but their freedom comes with risk if you don't fully understand the market. That's where electricity consultants like me come in. We analyze energy usage, monitor market trends, and negotiate competitive contracts tailored to your business needs. Call me, Art Stammers, at 617-877-1007. That's 617-877-1007.
4: For more than 4 generations, the Cooperative Bank has been helping its customers make their goals a reality. Whether it be for choosing a credit card, financial planning support, taking out a small business loan, checking accounts, saving accounts, certificates of deposit, and more. TCB is there with open doors. Stop by their locations in Rosendale, Charlestown, Jamaica Plain, and West Roxbury, Massachusetts, or visit their website at thecooperativebank.com. For both English and Greek speakers, have your questions answered by calling their Senior Commercial Loan Administrator, Irene Koletis, at 617-325-2910, located at their Rosendale location at 40 Bell Great Ave, the Cooperative Bank, Boston proud since 1898.
5: Are you ready for New England weather? Solomon Tire is, with great deals all month long. Save up to $110 instantly when you buy 4 Bridgestone tires, or save on 4 Michelin tires with $70 instant savings and $80 in rebates for a total of $150. Or get up to $100 instantly with a purchase of 4 Nokian tires. And don't forget, all weather tires and winter tires are available now.
6: Don't miss these special deals all this month, only at Sullivan Tire.
1: Αναζητάτε έμπειρη και υπεύθυνη νταντά για βοήθεια με τα μωράκια σας? Μια καλή παρέα για τους ηλικιωμένους γονείς σας που να μιλά ελληνικά? Βοήθεια με το μαγείρεμα και τις δουλειές του σπιτιού? Το τροφός Caregiver σας παρέχει τα καταλληλότερα άτομα που με υπομονή, υπευθυνότητα και προηγούμενη εμπειρία θα σας βοηθήσουν στην καθημερινότητά σας και θα σας ξεκουράσουν. Τροφός Caregivers, γιατί τα αγαπημένα μας πρόσωπα χρειάζονται πάντα αγάπη, φροντίδα και κατανόηση. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα σήμερα, trofoscare.com, και βρείτε το κατάλληλο άτομο χέρι βοηθείας σας.
0: And we're just at 7 minutes before the hour of 8 o'clock. Coming up at the top of the hour, we have the news report with Nicoleta. In the meantime, let's have a quick look at our Tipu Ke Pote, our calendar listings, and see what's happening in and around the area. This weekend, October 16th and 17th, the Greek Evangelical Church of Boston is holding a food fair from 11 a.m. to 8:30 p.m. right there at the church grounds at 1115 Center Street in Newton. Come and enjoy a delicious homemade Greek food and good company. For more information, you can visit the website gecb.org. And the Loganico Society's annual dinner dance is Saturday, October 17th from 7 p.m. till midnight in the ballroom at Ithaki Restaurant, Route 1 North in Peabody, Mass. Live music by the Fotia Live Band. Complete table-served dinner, dessert, coffee, cash bar, raffles, and more. Just $85 per person, and children 12 and younger, $25. It's advanced ticket sales only, and I have it on good account.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε τις ειδήσεις από την Ελληνική Ήχο, από την Νικολέτα Παπαδόγιαννη. Κύμα κακοκαιρίας πλήττει την Ελλάδα, φτάνοντας από την Ιταλία και θα συνεχίζει να επηρεάζει τη χώρα με έντονες βροχές, ισχυρές καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους. 10 μποφόρ πλέουν στα Πελάγη με σοβαρά προβλήματα στη Σκιάθο, πλημμύρες στη Ρόδο και απαγορευτικό σε Πειραιά και Λαύριο. Απομακρύνθηκε από την Αμερικανική Πρεσβεία της Αθήνας η Αμερικανίδα πρέσβυρα Kimberly Guilfoyle μετά την υπόθεση των 100.000 δολαρίων που φέρεται να ήθελε να αποσπάσει έναντι πολιτικών εξυπηρετήσεων. Προσωρινός διάδοχος της Guilfoyle είναι ο διπλωμάτης καριέρας Josh Hack. Έκανε καλή δουλειά στην Ελλάδα, αλλά δεν μου άρεσαν όσα διάβασα, φέρεται να δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Donald Trump. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στην Αλβανία σε φοιτητικές διαδηλώσεις. Οι οργανωτές των φοιτητικών κινημάτων πέταξαν πέτρες και τούβλα στο Υπουργείο Παιδείας, διαμαρτυρόμενοι για τη συνθήκη της και το κόστος της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ο Πάπας Λέων υποβλήθηκε την Τρίτη σε χειρουργική επέμβαση που επιβεβαίωσε ότι πάσχει από καρκίνο του πνεύμονα, ανακοίνωσε το Βατικανό, αφού έγινε γνωστό ότι η επέμβαση για την αφαίρεση όζου ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Ένα ειρηνευτικό σχέδιο 4 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία φέρονται να επεξεργάζονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρωπαϊκές Πρωτεύουσες σύμφωνα με άρθρο της Washington Post, το οποίο προβλέπει εδαφικό συμβιβασμό μεταξύ Κιέβου και Μόσχας. Ένας 60χρονος άνδρας συνελήφθη μετά από επίθεση με μαχαίρι σε υπεραγορά στη Νότια Κορέα την Τρίτη, κατά την οποία τραυματίστηκαν τουλάχιστον 8 άνθρωποι. Ένας από τους τραυματίες φέρεται να υπέστη καρδιακή ανακοπή. Στις οικονομικές ειδήσεις, πτώση 0,35% και 51.670,10 μονάδες έκλεισε ο Dow Jones στο 1,12 ισοτιμία ευρώ δολαρίου. Στις αθλητικές ειδήσεις, με τους Ducks θα παίξουν την Παρασκευή στις 7 οι Bruins, με τους Hornets θα παίξουν την Τετάρτη στις 7.30 οι Celtics, με τους New York Jets θα παίξουν την Κυριακή στη 1 οι Patriots. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση για τον καιρό. Ηλιοφάνεια με κατατόπους νεφώσεις σήμερα και τον υδράργυρο σε 74 βαθμούς στην ευρύτερη περιοχή της Μασαχουσέτης, στους 60 βαθμούς ο υδράργυρος αύριο με ηλιοφάνεια και στους 67 την Παρασκευή με βροχοπτώσεις. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το σύντομο δελτίο ειδήσεων έφτασε στο τέλος. Η ενημέρωσή σας από την Ελληνική Ήχο είναι μια προσφορά από τον κύριο Γιώργο Ντάνη για να ενημερώνει την ελληνική κοινότητα αναφορικά με τα νέα της ημέρας. Τον ευχαριστούμε και να έχετε καλή ακρόαση.
1: For more than 35 years, Cambridge's own Greek Corner Restaurant has been serving authentic Greek cuisine and hospitality, and it was the way it was meant to be. A local tradition since 1989, Greek Corner has earned multiple Best of Boston awards and has become a favorite destination for Greek Americans and food lovers across all of New England. From mouth-watering gyros, souvlaki, moussaka, and pastitsio, to homemade desserts and warm family service, every meal is a taste of Greece. And for over 15 years, Greek Corner has proudly supported our Grecian Echoes radio family. Visit them at 2366 Massachusetts Avenue in Cambridge with telephone number 617-661-5655. Greek Corner Restaurant, award-winning Greek cuisine, family tradition, and hospitality since 1989. Opa!
2: Well, he is Greek American. He's a New Yorker.
3: It's a great American success story.
2: He's involved in a number of businesses.
4: He's a great role model.
5: He's got plenty of ideas on how to bring change.
6: Enlist the support of business leaders, elected officials.
5: Katsimatidis rubs shoulders with some of the most powerful people in the world.
7: Great American, a great New Yorker.
8: Now that's John Katsimatidis, a native New Yorker.
9: Mixing common sense thinking with New York sensibility. He's John Katsimatidis.
1: You can listen to Cat's Roundtable with Greek American and WABC New York radio station owner John Katsimatidis each and every Sunday from 3 to 4 p.m. now on WNTN 1550 a.m. radio in Boston, weekends on WNTN in cooperation again with WABC Radio, New York City, New York.
10: When was the last time you thought about what would happen to your loved ones if something unexpected occurred? It's a thought no one likes to dwell on. but planning ahead can give you the peace of mind that no amount of money can buy. Life insurance isn't just about a policy. It's about protecting your family, your future, and everything you've worked so hard for. Imagine knowing that your loved ones will be financially secure even if you're not there to provide for them. And it's easier than you think to get started. With affordable options, flexible plans, and expert guidance, you can find the perfect life insurance plan to fit your needs and budget. I'm Joanna Antonopoulos, and I'm here to make sure your family is taken care of, no matter what life brings. It's time to give your loved ones the gift of protection, because the best way to take care of them is to plan ahead. Call me today to learn more, 781-894-7000, or email me at joanna@atlanticplanning.com. Life insurance. It's more than a policy. It's a promise to those you love.
4: Παραμείνετε όμορφες και λαμπερές για πάντα. Επισκεφτείτε τον πλαστικό χειρουργό Ιωάννη Γκλαβά. Θα απομακρύνει τις ρητίδες, τα σημάδια του χρόνου και οι συμβουλές και παρεμβάσεις του θα σας ανανεώσουν. Παραμείνετε νέες για πάντα. Καλέστε σήμερα τον Ιωάννη Γκλαβά στο 617-262-0072. Το γραφείο του στο 115 Newberry Street στη Βοστόνη. Οι υπηρεσίες της αισθητικής δεν καλύπτονται από την ασφάλεια.
11: Did you know that the Greeks invented this? Hi, I'm Lauren and an intern at WNTN. Today, we are going to talk about the water wheel. The water wheel was invented by the Greeks over 3,000 years ago. From there, they spread across Europe and were widely used in medieval times for converting the energy of flowing water into useful forms of power. They were used as recently as the early 20th century, but are no longer in use today. This message is brought to you by the Baboulis family.
1: Friends of Grecian Echoes, when it comes to quality service and dependability, there's a reason so many restaurants throughout New England trust Costa's Provisions. Since 1986, Costa's Provisions has been supplying restaurants, pizzerias, delis, markets, and food service professionals with the freshest meats, cheeses, imported specialties, and restaurant supplies available. Their commitment to quality and customer service has made them a leader throughout all of New England. Warehousing at 255 Southampton Street in Boston with phone number 617-427-0900. From all of us at Grecian Echoes, we proudly thank Costa's Provisions for their many years of support.
4: Μεγάλο μέρος της ζωής μας το περνάμε στο αυτοκίνητό μας. Γι' αυτό πρέπει να το φροντίζουμε με τον καλύτερο τρόπο. Η εταιρεία Pleasant Car Care and Tire παρέχει τις καλύτερες και πιο συμφέρουσες υπηρεσίες. Πελάτες από την ευρύτερη περιοχή του Metro West Boston Area. Έλεγχος της μηχανής, αλλαγή λαδιών και ελαστικών και επισκευές από τους καλύτερους μηχανικούς. Pleasant Car Care and Tire με δύο διευθύνσεις στο 441 Watertown Street στο Newton και στο 106 Pleasant Street στο Watertown. Ανοιχτά 6 μέρες την εβδομάδα, Δευτέρα με Σάββατο.

0: μαγεύοντας την αίσθηση της γεύσης με τον αλμυρό και πικάντικο χαρακτήρα του. Μαραθώνας Φέτα Τσίζ συνοδεύει όλα τα γεύματα, τις υπέροχες σαλάτες, αλλά είναι και το κυρίαρχο υλικό σε μία σειρά από συνταγές. Μαραθώνας Φέτα Τσίζ διανέμεται από το Κώστας Provision Company.
1: The Stenaris family welcomes you to join them at their public house tavern on Bolton Street in Marlborough, where you will experience a relaxed, family-friendly environment accompanied by delicious Greek and American eats, a full bar, live music, and a beautiful lakefront patio. Call at 508-485-4416 and visit their website at www.boltonstreettavern.com.
2: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
3: Αρκετά.
2: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
3: Αρκετά.
2: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
3: Αρκετά.
2: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
2: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
4: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
2: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
4: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
2: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
5: Pesiridis Group and Associates, based in Thessaloniki, Athens, Kozani and Lefkada, one of the leading real estate companies in Greece. Contact them, speak directly with Yanni Pesiridis, International, 30-694-066-7071, 30-694-066-7071.
6: Hello, I'm Alan McKinnon, President and General Manager of the Gardens at Gethsemane Cemetery here in Boston. We understand the value of providing compassionate care to our families. You will notice the difference with your first visit to the gardens, where you will be welcomed into the living room of our visitor center and be treated as an honored guest. Our exceptional service continues through everything we do. During a farewell ceremony, we provide a tent, chairs, cold water in the summer, and heaters and blankets in the winter. We are dedicated to respecting each individual resting place with immaculate care. The Gardens is a non-sectarian, non-profit organization and has no religious or residential requirements.
5: Yanni's Distributing, with their beer, wine, and spirits. Greek beers, Mythos and Fix. Wineries, Kurtaki, Voyagis, Costa Lazaridis, Kechris, Tselepos, Yerovasiliou, Vivliahora, Nine Muses, Malamatina, and now Estate Hadzimichali. Also a great selection of spirits. Plomari Ouzo, Charaki Tsikoudia, Idoniko Tsipouro, Psichis Masticha. You'll find all these great Greek libations at your local Greek liquor store and at many restaurants. For more information, call Yanni Mirisi at 413-330-7245 or visit their website at www.yannisdistributing.com.

0: the day.
1: The Aster Report on Grecian Echoes, news and commentary with Stamatis Astra. Grecian Echoes, the Aster Report. Don't miss out.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου, μια πανέμορφη μέρα εδώ στην Βοστόνη μας. Τα φύλλα αλλάζουν χρώμα, η θερμοκρασία είναι καλή, γύρω στους 55-60 βαθμούς, ήλιος και ηλιοφάνεια. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει ανά τον κόσμο, την Ευρώπη και φυσικά την Ελλάδα μας, τι συμβαίνει και γιατί. Να ξεκινήσουμε τα παγκόσμια νέα από την Μέση Ανατολή, καθώς έχουμε εξελίξεις και αντιπαραθέσεις στην Σαουδική Αραβία και στους Χούθη. Είναι μεγάλες οι διαφορές οι οποίες γίνονται, καθώς η Ουάσιγκτον πρέπει να αποφασίσει την έκταση και τις εμπλοκής της Ουάσιγκτον. Το Σαουδ-Αραβικό Υπουργικό Συμβούλιο υπό την προεδρία του Διαδόχου του Θρόνου διαμήνυσε ότι οι Χούθη θα αντιμετωπίσουν συνέπειες και ο συνασπισμός ανακοίνωσε ότι έπλεξε εγκαταστάσεις καυσίμων των Χούθη που χρησιμοποιούνταν για τον ανεφοδιασμό πυράβλων. Ο πρόεδρος Τραμπ, ο οποίος έχει δηλώσει ότι δεν θα υπάρξουν νέα πλήγματα κατά του Ιράν πριν από τις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, τώρα λέει ότι θα λάβει απόφαση για το Ιράν πολύ σύντομα, ενώ ανέφερθηκε και στα πλήγματα τα οποία υπάρχουν σε δεξαμενόπλια στα στενά του Ορμούζ. Οι Χούθη έχουν διαπιστώσει ότι τα σαουδαραβικά αεροδρόμια είναι πιο ευάλωτα και πιο εύκολοι στόχοι σε σχέση με τα οχυρωμένα καταφύγια των αμερικανικών βάσεων. Το ερώτημα είναι τι θα γίνει με το Ιράν. Το Ιράν, το οποίο αλλάζει τακτική, εκτείνοντας τις επιθέσεις του στη Ναυτιλία, όπως επίσης και από ό,τι έχουμε ρεπορτάζ ότι πριν από λίγο επιτέθηκε σε εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας στην Αράμκο. Κάτι το οποίο δείχνει ότι το Ιράν δεν θέλει να περιμένει και όπως λένε οι δικοί του αξιωματούχοι έχει μια στρατηγική που θέλει να αλλάξει τον τύπο και τον ρυθμό των επιθέσεων με στόχο τον επηρεασμό του αποτελέσματος των αμερικανικών εκλογών. Στον άλλο πόλεμο, στο άλλο μέτωπο, η Ρωσία συνεχίζει να πλήττει σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής στο Κίεβο με βαλιστικούς πυράβλους. Έχει προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον ενός ατόμου και τραυματισμό άλλων 13. Στην Ουάσιγκτον 12 γερουσιαστές και από τα δύο κόμματα υπέγραψαν επιστολή ζητώντας από τον πρόεδρο Τραμπ να ακυρώσει τη συμφωνία για το ρωσικό ντίζελ, ενώ η ενεργειακή εκεχηρία που ανακοίνωσε ο πρόεδρος Τραμπ την Κυριακή δεν έχει τηρηθεί. Εν τω μεταξύ, οι Ουκρανοί στρατιώτες αντιμετωπίζουν περιορισμένη πρόσβαση στο δορυφορικό δίκτυο Starlink, που ανήκει στην εταιρεία SpaceX, λόγω διακοπής λειτουργίας των τερματικών, ενώ ο Πολωνός Υπουργός Εξωτερικών δημόσια αμφισβήτησε τον ρόλο του Elon Musk όσον αφορά τη χρήση του Starlink στην Ουκρανία. Όταν υπάρχει μόνο ένας ιδιωτικός δορυφορικός πάροχος, τα πράγματα οπωσδήποτε γίνονται πολύ περίπλοκα. Στο Βατικανό, ο Πάπας Λέοντας διαγνώστηκε με καρκίνο στον πνεύμονα μετά από χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση ενός όγκου. Ενώ στην Γαλλία έχουμε συγκρούσεις και διαδηλώσεις. Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές κατέκλυσαν τους δρόμους του Παρισιού για μεγάλες διαδηλώσεις, αν και αρχικά ήταν ειρηνικές, οι συγκεντρώσεις κατέληξαν μέσα στην ημέρα σε βίαιες συγκρούσεις. Να πάμε στην Ελλάδα και στα ελληνικά θέματα όπου η Kimberly Guilfoyle παραιτήθηκε χτες κατόπιν αιτήματος του Λευκού Οίκου από πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα. Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου και η Τη Ζαχάρια δήλωσε στην πρώτη της κιόλας ενημέρωση ότι ζητήσαμε από την πρέσβη

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε τις ειδήσεις από την ελληνική ήχο, από την Νικολέτα Παπαδόγιαννη. Κύμα κακοκαιρίας πλήττει την Ελλάδα φτάνοντας από την Ιταλία και θα συνεχίζει να επηρεάζει τη χώρα με έντονες βροχές, ισχυρές καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και φιελώδεις ανέμους. 10 μποφόρ πλέουν στα Πελάγη με σοβαρά προβλήματα στη Σκιάθο, πλημμύρες στη Ρόδο και απαγορευτικό σε Πειραιά και Λαύριο. Απομακρύνθηκε από την Αμερικανική Πρεσβεία της Αθήνας η Αμερικανίδα πρέσβυρα Κίμπερλι Γκιλφόιλ μετά την υπόθεση των 100.000 δολαρίων που φέρεται να ήθελε να αποσπάσει έναντι πολιτικών εξυπηρετήσεων. Προσωρινός διάδοχος της Γκιλφόιλ είναι ο διπλωμάτης καριέρας Τζος Χακ. «Έκανε καλή δουλειά στην Ελλάδα, αλλά δεν μου άρεσαν όσα διάβασα», φέρεται να δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στην Αλβανία σε φοιτητικές διαδηλώσεις. Οι οργανωτές των φοιτητικών κινημάτων πέταξαν πέτρες και τούβλα στο Υπουργείο Παιδείας, διαμαρτυρώμενοι για τη συνθήκη της και το κόστος της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ο Πάπας Λέων υποβλήθηκε την Τρίτη σε χειρουργική επέμβαση που επιβεβαίωσε ότι πάσχει από καρκίνο του πνεύμονα, ανακοίνωσε το Βατικανό, αφού έγινε γνωστό ότι η επέμβαση για την αφαίρεση όζου ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Ένα ειρηνευτικό σχέδιο 4 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία φέρονται να επεξεργάζονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρωπαϊκές Πρωτεύουσες σύμφωνα με άρθρο της Washington Post, το οποίο προβλέπει εδαφικό συμβιβασμό μεταξύ Κιέβου και Μόσχας. Ένας 60χρονος άνδρας συνελήφθη μετά από επίθεση με μαχαίρι σε υπεραγορά στη Νότια Κορέα την Τρίτη, κατά την οποία τραυματίστηκαν τουλάχιστον 8 άνθρωποι. Ένας από τους τραυματίες φέρεται να υπέστη καρδιακή ανακοπή. Στις οικονομικές ειδήσεις, πτώση 0,35% και στις 51.670,10 μονάδες έκλεισε ο Dow Jones στο 1,12 ισοτιμία ευρώ-δολαρίου. Στις αθλητικές ειδήσεις, με τους Ducks θα παίξουν την Παρασκευή στις 7 οι Bruins, με τους Hornets θα παίξουν την Τετάρτη στις 7.30 οι Celtics, με τους New York Jets θα παίξουν την Κυριακή στη 1 οι Patriots. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση για τον καιρό. Ηλιοφάνεια με κατατόπους νεφώσεις σήμερα και τον υδράργυρο σε 74 βαθμούς στην ευρύτερη περιοχή της Μασαχουσέτης, στους 60 βαθμούς ο υδράργυρος αύριο με ηλιοφάνεια και στους 67 την Παρασκευή με βροχοπτώσεις. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το σύντομο δελτίο ειδήσεων έφτασε στο τέλος. Η ενημέρωσή σας από την ελληνική ήχο είναι μια προσφορά από τον κύριο Γιώργο Ντάνη για να ενημερώνει την ελληνική κοινότητα αναφορικά με τα νέα της ημέρας. Τον ευχαριστούμε και να έχετε καλή ακρόαση.
1: Ball Square Fine Wines, 716 Broadway in Somerville. Shop their website at ballsquarefinewines.com. Free delivery within a 10-mile radius. Gift baskets ready to go, or you can order custom-made cheese platters. And don't forget their weekend tastings. Every Friday, wine tastings from 5 to 7:30 p.m. and every Saturday, craft beer and spirit tastings from 4 to 6 p.m. Visit their website at ballsquarefinewines.com.
2: Our name guarantees quality. KCR Carpuzzi's Commercial Refrigeration. Everything you need about heating, air conditioning, and refrigeration. KCR, competitive prices with high service and fast support. Since 1973, Carpuzzi's Commercial Refrigeration designs, installs, and maintains equipment systems for household and commercial use. We provide professional equipment for restaurants and hotels. Our expert staff at KCR is always there for you 24 hours a day, 7 days a week, just a phone call away. At Carpuzzi's Commercial Refrigeration, we move forward and involve technologically in terms of heating and cooling your home, your professional area, and your restaurant. The family-owned business of Andrew Carpuzzi's counts over 50 years of operation and continues with modern technology thanks to Caterina and George. KCR, competitive prices with priceless service. KCR products of high quality. Call us at 1-800-CALL-KCR. Visit us at 875 Waverly Street, Framingham, Massachusetts. Check us out at www.carpuzzis.com.
3: Το Jimmy's Broad Street Diner του Μανώλη Κοστομύρη στη διεύθυνση 122 Broad Street στο Weymouth είναι το ιδανικό μέρος για να χαλαρώσετε και να απολαύσετε το γεύμα σας. Breakfast, lunch και dinner σε ένα ευχάριστο περιβάλλον με ευγενέστατο προσωπικό που θα σας εξυπηρετήσει και θα σας ευχαριστήσει. Το Jimmy's Bros Street Diner είναι ανοιχτό 7 ημέρες την εβδομάδα από τις 7 το πρωί μέχρι τις 7 το βράδυ και προσφέρει και take out. Απολαύστε το όμορφο περιβάλλον και τις μοναδικές γεύσεις το συντομότερο στο 122 Broad Street στο Weymouth και για reservation και take out το τηλέφωνο 781-337-6620.
4: Hi, Kalimera. This is Art Stammers of AWS Business Services. At AWS Business Services, my commitment extends beyond facilitating transactions. It's about empowering small businesses through innovative payment and energy-saving solutions. Our team's effort in streamlining cash flow via modern payment equipment, alongside providing significant electric bill reductions through community solar, have been the cornerstone of our success. Call me, Art Stammers, and save money. 617-877-1007. Again, 617-877-1007. Thank you and ευχαριστώ.
3: Η απώλεια των αγαπημένων προσώπων είναι ότι πιο δύσκολο έχουμε να διαχειριστούμε στη ζωή. Η οικογένεια Φάγκα και το γραφείο Φάγκας Funeral Service αποχαιρετά τους αγαπημένους σας με τον καλύτερο τρόπο. Φάγκας Funeral Service στη διεύθυνση 551 Matt Abbon Street στο Watertown και με τηλέφωνο 617-923-0416.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

0: Are you ready for New England weather? Solomon Tire is with great deals all month long. Save up to $110 instantly when you buy four Bridgestone tires. Or save on four Michelin tires with $70 instant savings and $80 in rebates for a total of $150. Or get up to $100 instantly with the purchase of four Nokian tires. And don't forget, all-weather tires and winter tires are available now.
1: Don't miss these special deals all this month. Only at Sullivan Tire.
2: Hello.
3: Έλα πουλάκι μου, τι κάνει?
2: Mom, Yaya is on the phone. Come.
3: Βρε, εσένα πήρα να ακούσω. Ας τη μαμά.
2: Mom, I don't understand her. Come here.
4: Έλα μαμά, τι κάνει?
3: Τι να κάνω εκεί που είστε? Δεν είπαμε να μάθει το παιδί ελληνικά?
4: Σου εξήγησα, δεν υπάρχει ελληνικό σχολείο κοντά μας.
3: Κι όμως υπάρχει. Το The Greek Online School.
4: Τι είναι το The Greek Online School?
3: Το ελληνικό σχολείο που ψάχνεις. Διαδικτυακό σχολείο ελληνικών. Να δω τι δικαιολογία θα βρεις τώρα. Δίνουν και δωρεάν δοκιμαστικό μάθημα. Ήταν τόσο απλό που μόλις σας το έκλεισα εγώ το δοκιμαστικό.
5: The Greek Online School since 2012 with a stamp of approval of Yaya and Papu.
6: For more info, go to thegreekonlineschool.com.
7: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
8: Αρκετά.
7: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
8: Αρκετά.
7: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
8: Αρκετά.
7: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
9: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
7: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο real estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
9: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
7: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, συν 30 6940 66 70 71.
9: Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το pesiridisgroup.com.
7: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
10: Pesiridis Group and Associates, based in Thessaloniki, Athens, Kozani and Lefkada, one of the leading real estate companies in Greece. Contact them, speak directly with Yanni Pesiridis, International, 30-694-066-7071, 30-694-066-7071.
11: Εστιατόριο Άστι στο Μάσφι Κόμον και στο Main Street στο Falmouth Center. Καινούριο όνομα, ίδια ιδιοκτήτρια οικογένεια και ίδια κουζίνα. Η οικογένεια Μαρκαντώνη εξακολουθεί να σας σερβίρει της καλύτερης ποιότητας φαγητά 7 ημέρες την εβδομάδα, lunch και dinner. Κάθε Σάββατο βράδυ, ζωντανή μουσική και στα δύο καταστήματα. Εστιατόριο Άστι.
12: Hi, Galimera. This is Art Stammers of AWS Business Services. For small business owners, credit card processing equipment isn't just a machine. It's a direct connection between your customers and your revenue. Whether you're running a storefront, taking mobile payments, or operating online, you need hardware that's fast, secure, and reliable. Call me, Art Stammers, at 617-877-1007. Again, 617-877-1007. Savings with every swipe.
10: More than 35 years, Cambridge's own Greek Corner Restaurant has been serving authentic Greek cuisine and hospitality, and it was the way it was meant to be. A local tradition since 1989, Greek Corner has earned multiple Best of Boston awards and has become a favorite destination for Greek Americans and food lovers across all of New England. From mouth-watering gyros, souvlaki, moussaka, and pastitsio, to homemade desserts and warm family service, every meal is a taste of Greece. And for over 15 years, Greek Corner has proudly supported our Grecian Echoes radio family. Visit them at 2366 Massachusetts Avenue in Cambridge with telephone number 617-661-5655. Greek Corner Restaurant, award-winning Greek cuisine, family tradition and hospitality since 1989. Opa!
11: Παραμείνετε όμορφες και λαμπερές για πάντα. Επισκεφτείτε τον πλαστικό χειρουργό Ιωάννη Γκλαβά. θα απομακρύνει τις ρητίδες, τα σημάδια του χρόνου και οι συμβουλές και παρεμβάσεις του θα σας ανανεώσουν. Παραμείνετε νέες για πάντα, καλέστε σήμερα τον Ιωάννη Γλαβά στο 617-262-0072. Το γραφείο του στο 115 Newberry Street στη Βοστόνη. Οι υπηρεσίες της αισθητικής δεν καλύπτονται από την ασφάλεια. Φωτιά Greek Taverna. Η καρδιά της ελληνικής κουζίνας χτυπά στο Manchester του New Hampshire. Φωτιά Greek Taverna, αυθεντικό ελληνικό φαγητό, γύρο, σουβλάκι, σπανακόπιτα, ντολμαδάκια, χωριάτικη σαλάτα, λουκάνικο, αυγολέμονο, παπουτσάκια και υπέροχα επιδόρπια, μπουγάτσα, λουκουμάδες, γαλακτομπούρικο. Και όσοι από την παρέα επιθυμούν αμερικάνικο φαγητό ή και ιταλικό, έχουν την επιλογή. Το μενού διαθέτει τα πάντα. Φωτιά Greek Taverna στο 401 South Willow Street στο Manchester του New Hampshire. Πάτε και φάτε.
13: Number 9 on our top 15.

0: Αθήνα International Market. Ένα μαγαζί γεμάτο με γεύσεις και μυρωδιές από όλες τις γωνιές της Ελλάδας στην καρδιά του Μπρόκτον της Μασαχουσέτης. Υγιεινά, παραδοσιακά ελληνικά προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας σε πολύ καλές τιμές. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, ελιές, τυριά, όσπρια, ζυμαρικά, πίτες, ψωμί, γλυκά και χίλια είδη snacks. Αθήνα International Market στο 753 Pleasant Street στο Μπρόκτον. Δευτέρα και Τρίτη ανοιχτά από τις 8 έως τις 6 το απόγευμα και από Τετάρτη μέχρι Σάββατο από τις 8 έως τις 7 το απόγευμα. Την Κυριακή κλειστά. Μαραθώνας Feta Cheese. Το νόστιμο λευκό τυρί που κατέκτησε όλο τον κόσμο ζωντανεύοντας την αίσθηση της γεύσης με τον αλμυρό και πικάντικο χαρακτήρα του. Μαραθώνας Feta Cheese συνοδεύει όλα τα γεύματα, τις υπέροχες σαλάτες, αλλά είναι και το κυρίαρχο υλικό σε μία σειρά από συνταγές. Μαραθώνας Feta Cheese διανέμεται από το Costas Provision Company. Το Jimmy's Broad Street Diner στο 122 Broad Street στο Weymouth είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που προσφέρει άριστης ποιότητας φαγητό, breakfast, lunch και dinner και εξυπηρετεί τους πελάτες της με ευγένεια και σεβασμό. Το μενού είναι πλούσιο από καλομαγειρεμένα και φρεσκοψημένα φαγητά που θα λατρέψουν όσοι τα δοκιμάσουν. Jimmy's Broad Street Diner ανοιχτά καθημερινά 7 το πρωί με 7 το βράδυ στο 122 Broad Street στο Weymouth. Η οικογένεια Κοστομύρη περιμένει να σας εξυπηρετήσει.
1: For estate planning with clarity and compassion, think Lambros Law Office LLC, servicing Rhode Island and Massachusetts. At Lambros Law Office LLC, they help individuals and families across Rhode Island and Massachusetts protect their assets, care for their loved ones, and plan for the future. Their practice focuses on estate planning, probate, and trust administration with a mission to deliver a clear guidance and practical legal solutions tailored to your goals. Nick Lambros, Lambros Law Office LLC, at 401-383-9899. Again, 401-383-9899.
0: Για 80 χρόνια μπαίνουμε στα σπίτια σας και σας κρατάμε συντροφιά. Οι παππούδες και οι γιαγιάδες σας μας άκουγαν, οι γονείς σας μας άκουγαν και τώρα ήρθε η δική σας σειρά. Ζητούμε τη δική σας συνδρομή. Μόλις 100 δολάρια για νέα μέλη για να κρατηθεί η φωνή της ελληνικής ηχού ζωντανή. Επισκεφτείτε σήμερα την ιστοσελίδα greecianechos.com και γίνετε μέλος. Μαζί θα μιλήσουμε ελληνικά, θα μάθουμε τα νέα της ομογένειας, θα ταξιδέψουμε στην Ελλάδα, θα χορέψουμε και θα γιορτάσουμε τα γενέθλιά σας.
2: WNTN 1550 AM and WNTN.com.
3: WNTN 1550 AM presents Grecian Echoes with your host, Ted Dimitriadis.
4: Grecian Echoes presents the countdown of the top 15 Greek songs of the week
5: every Wednesday at 11 AM.
6: We're down to the top 5 most popular Greek songs of the week. Song number 5.

WNTN AM 1550 and WNTN1550AM.com now present the Greek Voice of America. Καλησπέρα Βοστόνη και καλησπέρα Αμερική. Ακούτε την ελληνική φωνή Αμερικής από το WNTN AM 1550 για τη Μίζωνα Βοστόνη και WNTN1550AM.com στο ίντερνετ. Ο εκφωνητής σας ταξιακριδάς. Η εκπομπή αυτή είναι κομμένη και γραμμένη για τον ελληνισμό της Αμερικής. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Δευτέρα με Παρασκευή 5 με 7 το απόγευμα, ανατολική ώρα, και Κυριακή μεσημέρι 1 με 2. Να σας δώσω φίλοι ακροατές και ακροάτριες και τα τηλέφωνα επικοινωνίας εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια των εκπομπών και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα 781-559-3300 και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο 617-328-1328. Το email address pcacridas@aol.com. That's PCAKRIDAS. Η εκπομπή είναι προσφορά των αγγελοδοτών μας, τους οποίους συνιστώ πάντα να προτιμάτε. Καλή ακρόαση.

Γεια σας φίλοι ακροατές και ακροάτριες. Εδώ είμαι πάλι απόψε, έτοιμος να σας παρουσιάσω άλλη μια ωραία εκπομπή με εκλεκτή μουσική, λίγες ειδήσεις και τα κοινωνικά μας νέα. Μια σύντομη ματιά στα νέα της ημέρας. Στην Ελλάδα μας η νέα κακοκαιρία έφερε πλημμύρες παντού, σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης η Ρόδος, όπου έχουν και έναν 60χρονο θύμα. Στα παγκόσμια νέα, ο Πάπας Λέων διαγνώστηκε με καρκίνο του πνεύμονα μετά από χειρουργική εμφέβαση και αναρρώνει ομαλά. Μέσα στις επόμενες μέρες θα υπογραφεί η συμφωνία Πούτιν και Τραμπ για το ντίζελ. Διαφωνούν οι ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές. Μερική συννεφιά απόψε στη Μύρνα Βοστόνη με 50-55 βαθμούς. Αύριο Πέμπτη μερική συννεφιά με 60. Αύριο αργά το βράδυ θα βρέξει και θα συνεχιστεί η βροχή μέχρι Παρασκευή πρωί. Τα υπόλοιπα νέα θα τα πούμε αργότερα.

Απόψε θα ανοίξω στο πρώτο ημίωρο το μουσικό μέρος του προγράμματος με συνθέσεις του Μίμη Πλέσσα. Ένα σύντομο αφιέρωμα στον μεγάλο αυτό συνθέτη μας, ο οποίος είχε γεννηθεί 12 Οκτωβρίου του 24 και πέθανε 5 Οκτωβρίου του 1924 και πέθανε 5 Οκτωβρίου του 2024 σε ηλικία 100 χρονών ακριβώς. Ωραία παιδί μου. Μάλιστα. Μας άφησε όμως χιλιάδες τραγούδια με πολλούς, όλους σχεδόν τους καλλιτέχνες. Θα διαλέξω μερικά για απόψε για 30 λεπτά πρόγραμμα. Αρχίζοντας με το καλλιτεχνικό καφενείο του που δημιούργησε το 1986 με τον Γιάννη Δημητρά, την Κλεοπάτρα, τη Μαρία Κανελοπούλου και τον Χρήστο Ζαβάκο και ερμήνευσαν όχι μόνο δικά του αλλά και τραγούδια άλλων συνθετών. Να ακούσουμε μερικά από αυτά με τον ίδιο στο πιάνο βέβαια.

Να σας υπενθυμίσω τώρα όλους τους αγγελοειδώντας μας συνοπτικά το ελληνικό μας γυροκομείο, θεραπευτικό κέντρο και αναρωτήριο στο κέντρο μας Αουσέντης με τηλέφωνο 781-828-7450. Του Ingram Coffee Company, τους καφέδες της οποίας θα βρείτε σε όλα τα σούπερ μάρκετς. The Cooperative Bank, με γραφεία στο Rosendale, West Roxbury, Charlestown και Jamaica Plain, με κεντρικό τηλέφωνο 617-325-2900. Sophia's Greek Pantry στο Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και στο Lowell με τηλέφωνο 978-937-3899. Τιμούδας Market Baskets, για προϊόντα ανώτερης ποιότητας σε τιμές προσιτές, περάστε από το κοντινότερο Market Basket της οικογένειας Δήμουλα, More for your dollar. Δεσφίνα Restaurant, η ελληνική ταβέρνα του Στάθη Μαλάκη και του Ιού Ανδρέα στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Jimmy's Diner του Μανώλη Κοστομήρη στο Weymouth, 122 Broad Street, έχει και ελληνικά φαγητά με τηλέφωνο 781-337-6620. Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη, που διανέμει μέσω των Market Baskets τα υπέροχα τυριά Χότος, Φέτα, Μανούρι και Ανθότυρο και το Extra Virgin Olive Oil Marca Mediterranean. Εάν πάτε στην Αθήνα και χρειαστείτε ταξί για οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας, κλείστε ραντεβού προκαταβολικά με τον Αλέξανδρο Κούτρη στο τηλέφωνο 011-30-6949-980-616. Polygraphics Printing, για τύπωμα, αποθήκευση και ταχυδρόμηση των μένους της πιτσαρίας, μιλήστε ελληνικά με τον βορειοεπιρώτη Ρόμπερτ στο 781-817-5433. Πρόσφατα επρόσθεσα το νέο Ιθάκι Ρέστονα στο Peabody με τηλέφωνο 978-356-0099. Και το κινητήριο Γεσημανή με πρόεδρο τον κύριο Άννα Μακίνων με τηλέφωνο 617-325-0186. Και ο Γιώργος Καμινιάρης, είπαμε, μπορεί να σας διασκεδάσει σε ιδιωτικές και κοινοτικές εκδηλώσεις. Δίνει και μαθήματα κιθάρας και μπουζουκιού. Το τηλέφωνο του σημειώστε 617-571-6077. Προτιμάτε πάντα τους αγγελοειδώντες μας. Να ευχαριστήσω επίσης θερμά τους αδελφούς Κάλκου, Γιώργο και Δημήτρη, οι οποίοι μας προσφέρουν το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής κάθε βράδυ 18:30 με αθάνατα λαϊκά τραγούδια. Απόψε στο ημίωρο θα ακούσουμε μερικές από τις πολλές και μεγάλες συνθέσεις του Τσιτσάνι. Να ευχαριστήσω επίσης θερμά και τον κύριο Γιώργο Ντάνη, special sponsor της εκπομπής μου. Thank you, George. Η Ομοσπονδία των Αμερικανικών Σωματείων Νέας Αγγλίας προσκαλεί όλους τον εορτασμό του Όχι την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2 με 6 το απόγευμα στο Πανεπιστήμιο Μασαχουσέτης στη Βοστόνη και ειδικά στην αίθουσα McCormack Snowden Hall στο 100 Morrissey Boulevard, Dorchester. Είσοδος ελεύθερη με πληρωτέο το πάρκινγκ.

Βοηθήσει ο ραδιοφωνικό έρανο του ελληνικού μαγειροκομείου θα λάβει χώρα στο πρόγραμμα του Θόδωρου Δημητριάδη Κυριακή 8 Νοεμβρίου, Παρασκευή 13 και Κυριακή 15 Νοεμβρίου και το δικό μου στι 2 Κυριακές. Και παρακαλούμε εσά να τηλεφωνήσετε εδώ τι μέρε εκείνε να κάνετε την προσφορά σα. Μίμης Πλέσας γεννήθηκε 12 Οκτωβρίου του 1924 και πέθανε 5 Οκτωβρίου του 2024 παρά λίγες μέρες 18 χρονών. Γεννήθηκε στην Αθήνα και μας άφησε καριέρα 75 χρονών. Σπούδασε φυσική στο Πανεπιστήμιο Αθήνας και στην Αμερική στο Cornell University, Νέας Υόρκης. Το 1951 τιμήθηκε με το πρώτο βραβείο μουσικής από το Πανεπιστήμιο της Μινεσότα και τον επόμενο χρόνο άρχισε να γράφει τραγούδια. Μίμης Πλέσας έχει δώσει τραγούδια σε όλους σχεδόν τους Έλληνες καλλιτέχνες. Να ακούσουμε τώρα άλλα 2-3 μεγάλα, θα έλεγα, τραγούδια του.

0: Μίμης.
1: Χιλιάδες τραγούδια μας άφησε ο Μίμης Πλέσσας. Με όλους σχεδόν τους καλλιτέχνες, Έλληνες, άντρες και γυναίκες.

5 και 30 ώρα Βοστόνης, ακριβώς. Ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM 1550 και από το ίντερνετ wntn.com. Με μειωμένο το σήμα του σταθμού στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μου και από 1η Νοεμβρίου θα μειωθεί και στην πρώτη ώρα, σύμφωνα πάντα με την άδεια του σταθμού από το FCC. Καλύπτει το σήμα πάντως την περιοχή μέσα στο 128 με τα συνήθη παράσιτα από τις αντένες άλλων σταθμών, και γι' αυτό σας συνιστώ να συντονιστείτε όλοι και να έχετε πλήρες σήμα 100% 12 μήνες το χρόνο, να συντονιστείτε όλοι στο ίντερνετ www.wntn.com. Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων αγγελιοδοτών μας. Μπείτε μέσα στο κοντινότερο Market Basket και θα βρείτε όλα τα προϊόντα που προτιμάτε και άλλα που πρέπει να δοκιμάσετε, όλα ανώτερης ποιότητας με τις χαμηλότερες τιμές και άπτεστη εξυπηρέτηση από τους και τις υπαλλήλους. Και με τιμές special σε πολλά είδη που ισχύουν από Κυριακή με Σάββατο. Είμαι βέβαιος, θα διαπιστώσετε κι εσείς με την πρώτη, όπως και εγώ, ότι ο λογαριασμός για τα τρόφιμα θα είναι χαμηλότερος από όλα τα άλλα supermarkets. Εγώ το έχω διαπιστώσει 10 χρόνια τώρα. Market Basket. More for your dollar.

Επιπλέον, ο Γιώργος Καμινιάρης, αν θέλετε, μπορεί να σας διασκεδάσει σε ιδιωτικές εκδηλώσεις, εκκλησιών, συλλόγων, γάμους, βαπτίσια. Επίσης, ο Γιώργος Καμινιάρης δίνει και μαθήματα κιθάρας και μπουζουκιού και φωνής. Οι ενδιαφερόμενοι, μιλήστε τους στο 617-571-6077. Στο ποτοπολείο Bosquia Fine Wines του Κριστιανού στο Σάμοβιλ θα βρείτε κρασιά Αμερικής, Ιταλίας, Γαλλίας, Ισπανίας και τη μεγαλύτερη συλλογή ελληνικά κρασιά σε τιμές γειτονικές. Έχουν τώρα και μια μεγάλη συλλογή από τυριά από όλο τον κόσμο, οργανικό μέλι, ελιές καλαμάτας και άλλες νοσημιές. Bosquia Fine Wines, 716 Broadway στο Σάμοβιλ, με τηλέφωνο 617-623-9500. Προτιμάτε πάντα τους αγιαλιοδότες μας.

Μια σύντομη ματιά στα νέα της ημέρας. Στην Ελλάδα μας η νέα κακοκαιρία έφερε πλημμύρες παντού, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Ρόδος, όπου έχουν και έναν 60χρονο θύμα. Στα Παγκόσμια Νέα, ο Πάπας Λέων διαγνώστηκε με καρκίνο του πνεύμονα μετά από χειρουργική επέμβαση και αναρρώνει ομαλά. Αλλαγές στο Πανεπιστήμιο Κορνέτ στην Ιθάκη Νέας Υόρκης μετά από τον βιασμό φοιτήτριας που δημοσιεύθηκε πρόσφατα. Μερική συννεφιά απόψε στη Μύρνη Αγωστόνη με 50-55 βαθμούς. Αύριο Πέμπτη μερική συννεφιά με 60. Αύριο αργά το βράδυ θα βρέξει και θα συνεχιστεί η βροχή μέχρι Παρασκευή πρωί. Λίγη ψύχρα θα έχουμε το Σάββατο. Εντάξει, φθινοποριάζει σιγά σιγά.

Να συνεχίσω τώρα αμέσως με τραγούδια από τη δισκοθήκη του καλού φίλου Στέφανου Καλαμπιερίδη, τραγούδια από μια άλλη εποχή που πέρασε ανεπιστρεπτή. Το πρώτο είναι σύνθεση του Φώτη Πολυμέρη από το 58, «Νάχα τα νιάτα σου», με στίχους Γιώργου Γιανακόπουλου, ερμηνεύει ο ίδιος ο Φώτης.

Μάλιστα. Το δεύτερο είναι σύνθεση του Γιώργου Μυρογιάννη με στίχους Χρήστου Πρύπασου από το 58. Το γλυκό χαμόγελό σου που λατρεύω, λέει το τρίο Κατσόνι.

0: μια παροιμία η χαβρή, ότι δεν είναι σωστή.
1: Εντάξει, διάβασα τον τίτλο από το επόμενο τραγούδι. Αυτό που ακούμε τώρα. Μάτια που δεν βλέπονται, με τον Γιώργο Λουκά και τον Βάσο το Τόμι.

δεν σάζεις μόνη σας τα ξένα, γλυκάματα κι αερωτευμένα. Γιατί στα στήθια μου βαθιά μ' ανάψατε φωτιά. Τόσον καιρό που είχα λείψει, μακριά σας πέθαινα από θλίψη. Νοστάλγησα στην ξενιτιά, την πλάνα σας ματιά.

0: Να ευχαριστήσω τον καλό φίλο Στέφανο Καλαμκερίδη και θα ακούσουμε κι άλλα από την εκλεκτή συλλογή του σε προσεχείς εκπομπές. Έξι παρατέταρτο, ώρα Βοστόνης, ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM1550 και από το ίντερνετ WNTN.com. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Η εταιρεία Mediterranean Greek Products Company εισαγάγει και διανέμει υγιεινά αυθεντικά ελληνικά προϊόντα όπως φέτα χότος με χαμηλότερο ποσοστό αλάτι, χότος μανούρι με πλήρη γεύση και χότος ανθότυρο με λιγότερο αλάτι και υπέροχη γεύση. Επίσης, μάρκα Mediterranean ελαιόλαδο Extra Παρθένο. Δοκιμάστε τα όλα, θα τα βρείτε σε όλα τα market baskets. Εισάγονται από την εταιρεία Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη με τηλέφωνο 978-333-7040.
1: Hello, I'm Alan McKinnon, President and General Manager of the Gardens at Gethsemane Cemetery here in Boston. We understand the value of providing compassionate care to our families. You will notice the difference with your first visit to the gardens, where you will be welcomed into the living room of our visitor center and be treated as an honored guest. Our exceptional service continues through everything we do. During a farewell ceremony, we provide a tent, chairs, cold water in the summer, and heaters and blankets in the winter. We are dedicated to respecting each individual resting place with immaculate care. Our families say that our hospitality is second to none. Our door is always open during the day, even on weekends. People can stop by for a cold drink, coffee, pastry, or just sit and relax and feel comforted.
0: Το τηλέφωνο του κυρίου Άλαν Μακίνον σημειώστε 617-325-0186. Και στο Jimmy's Broadside Diner στο Weymouth του Μαντώνη Κοστομύρη, εκτός από το πλήρες αμερικανικό μένιου, 7 μέρες την εβδομάδα, πρωί, μεσημέρι και βράδυ, θα βρείτε και σουβλάκι, αρνί του φούρνου, ελληνική σαλάτα και άλλα ελληνικά με κρασί και μπύρα. Τιμές γειτονικές, εξυπηρέτηση οικογενειακή. Jimmy's Broad Street Diner, 122 Broad Street, Weymouth, με τηλέφωνο 781-337-6620. Και είπαμε, ο Μανώλης άρχισε από προθές να μαγειρεύει σούπα φακές ή φασολάδα κάθε άλλη μέρα. Τώρα το χειμώνα, τις φακές τις δοκίμασα προχθές, υπέροχες πραγματικά. Το καλύτερο χειμωνιάτικο ελληνικό φαγητό, ε! Οπωσδήποτε. Περάστε. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.

Συνεχίζω τώρα με δημοτικά τραγούδια και ειδικά με έναν καινούριο καλλιτέχνη δημοτικών, τον Θεόφιλο, που μου σύστησε ο άλλος σύμβουλος της εκπομπής μου και καλός φίλος ο Λούις ο Μπάθρας. Ακούμε λοιπόν Θεόφιλο από την εκπομπή «Στην υγειά μας».

βλέπω στο ίντερνετ, το γλεντήσανε εκεί στο, στο πρόγραμμα του Παπαδόπουλου στην υγεία, στην υγεία μας. Μάλιστα. Ωραία. Πολύ ωραία τραγούδια έχει διαλέξει ο νεαρός αυτός ο καλλιτέχνης. Τα τραγούδια βέβαια τα ίδια, τα δημοσικά που έχουμε τόσες δεκαετίες και αιώνες θα έλεγα.

Συνεκρότητα στα Κροάτια, ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM1550 και από το ίντερνετ WNTN.com. Με μειωμένο το σήμα του σταθμού, τώρα είπαμε από τις 6 και μετά, και από 1η Νοεμβρίου θα μειωθεί και από τις 5, σύμφωνα πάντα με την άδεια του σταθμού από το FCC. Καλύπτοντας βέβαια τη συνεχώς μικρή πλέον μέρα που γίνεται, γιατί το ζήτημα του σταθμού, η άδεια του σταθμού είναι για daytime license, με άδεια να συνεχίζει την εκπομπή του σήματος μετά από τη δύση του ηλίου όλη τη νύχτα. Τέλος πάντων, εάν σε πολλά σημεία, όπως έχουμε και τις αντένες των άλλων σταθμών, σε πολλά σημεία θα έχετε παράσιτα, όπως θα έχετε κανονικά κάθε μήνα του χρόνου. Τέλος πάντων, εάν έχετε παράσιτα, συνιστώ να συντονιστείτε όλοι στο ίντερνετ www.wntn.com για να έχετε πλήρες σήμα, καθαρό σήμα, 100% 12 μήνες το χρόνο. Και βέβαια, για διαφημίσεις και ανακοινώσεις στην εκπομπή μου, παρακαλώ τηλεφωνάτε μου εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια της εκπομπής και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα, 781-559-3300, και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο, 617-328 13-28. Μια ιδιαίτερη καλησπέρα απόψε στους ακροατάς μας από το Reading, το Medford και το Plymouth. Στο ημίωρο των αδελφών Σκάλκου, Γιώργου και Δημήτρη, καθώς προείπα, θα έχουμε απόψε μερικά από τα μεγάλα τραγούδια, τα χιλιάδες τραγούδια που μας άφησε ο Βασίλης Τσιτσάνης. Και το βιβλίο του κυρίου Γιώργου Ντάλη συνεχίζει τις καλές πωλήσεις στο ίντερνετ, Amazon κλπ. Και συνιστώ να το αγοράσετε, να το δώσετε στα παιδιά και στα εγγόνια, να το διαβάσουν και να καταλάβουν την πρόοδο του ελληνισμού Αμερικής.

Τα ραδιονέα της ελληνικής φωνής, ειδήσεις και σχόλια. Νέα Ελλάδας, η νέα κακοκαιρία έφερε πλημμύρες παντού, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Ρόδος, όπου έχουν και έναν 60χρονο θύμα, το αυτοκίνητό του παρασύρθηκε από χήμαρο. Τα σχολεία εκεί θα παραμείνουν κλειστά και αύριο Πέμπτη. Σημαντικά προβλήματα καταγράφηκαν επίσης σε Σκιάθο, Σκόπελο, Εύβοια και σε περιοχές της Αττικής. Η επιλογή του νέου Αμερικανού πρέσβη στην Αθήνα πιθανόν να καθυστερήσει αρκετούς μήνες λόγω της εδώ εκλογικής διαδικασίας της 3ης Νοεμβρίου. Στα παγκόσμια νέα, ο Πάπας Λέων διαγνώστηκε με καρκίνο του πνεύμονα μετά από χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση του κάτω λοβού του δεξιού πνεύμονα. Η επέμβαση ήταν επιτυχής, χωρίς περιπλοκές, και στη συνέχεια ο Πάπας επέστρεψε στο δωμάτιό του, όπου περπατάει και αναρρώνει ομαλά. Μέσα στις επόμενες μέρες θα υπογραφεί η συμφωνία Πούτιν και Τραμπ για τον Diesel, λέει η Μόσχα, ενώ οι Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές συμβουλεύουν τον Τραμπ να την ακυρώσει. Στην Αλβανία, δεύτερο βράδυ βίαιης σύγκρουσης φοιτητών με την αστυνομία. Στην Αμερική μας, ο πρόεδρος Τραμπ έστειλε τους παράνομους αστυνομικούς του Υπουργείου Ασφαλείας Πατρίδας να κάνουν έρευνα χωρίς νομική δικαιολογία στο σπίτι της μουσουλμανικής καταγωγής Congresswoman Ilhan Omar, προφανώς να δημιουργήσει πρόβλημα στην επανεκλογή της. Το Πανεπιστήμιο Κορνέλ στην Ιθάκη, Νέας Υόρκης, αποφάσισε να απαγορεύσει τα προγράμματα διασκέδασης των φοιτητών μελών των αριθμοτήτων με τα ελληνικά γράμματα μετά από τον βιασμό φοιτήτριας που δημοσιεύτηκε πρόσφατα. Μερική συννεφιά απόψε στη Μήνου Ναυοστόνη με 50-55 βαθμούς, αύριο Πέμπτη μερική συννεφιά με 60, αύριο αργά το βράδυ θα βρέξει και θα συνεχιστεί η βροχή μέχρι Παρασκευή πρωί, με μουντό καιρό την Παρασκευή και λίγο κρύο το Σάββατο. Και η νέα υπουργός τύπου του πρόεδρου Τραμπ, Κέιθι Ζακάρια, 23 ετών, με δίπλωμα δικηγόρου από την Κίνα, λέει, διάβασε κομπιαστά τρεις ανακοινώσεις που τις έδωσε και σε 15 λεπτά δήλωσε τέλος. Αυτό δείχνει τη νέα απόφαση του κυρίου Τραμπ να κόψει και τη λίγη εκείνη πληροφόρηση που έκανε μέχρι τώρα σε εμάς τους πολίτες για θέματα που μας αφορούν. Είναι και αυτό άλλη μια σελίδα από το βιβλίο Mein Kampf του 1933 και ο νοών νοήτω. Και αυτά ήταν τα ραδιονέα της ελληνικής φωνής απόψε Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου του 2026. Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακολούθων αγγελιοδοτών μας. Η γαστρονομία αποτελεί ένα απόσπαστο στοιχείο του καθημερινού πολιτισμού των κατοίκων μιας χώρας. Σήμερα η ελληνική διατροφική κουλτούρα αναγνωρίζεται πλέον και πέρα από τα σύνορά της σαν μία από τις πιο εκλεκτές κουζίνες του κόσμου. Πάνω από 20 χρόνια παρουσίας, το Sofia's Greek Pantry είναι περήφανο για τη θέση που κατέχει στο χώρο για τη συνεισφορά στην ανάδειξη των γεύσεων και για τους ισχυρούς δεσμούς εμπιστοσύνης που έχει χτίσει με τους πελάτες. Έχοντας στο επίκεντρο τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης μαγειρικής, το Sofia's Greek Pantry προσφέρει ποιοτικά και καινοτόμα προϊόντα γαστρονομίας. Sofia's Greek Pantry, 265 Belmont Street, Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και 479 Market Street στο Lowell, με τηλέφωνο 978-937-3899. Do you enjoy the aroma of freshly brewed flavored coffee? New England Coffee has a flavor for you. Small batch roasted for more than 100 years with Arabica beans, New England Coffee pays attention to the details. Try their blueberry cobbler, hazelnut cream, French vanilla, or pistachio cream. If those are not enough, find more at newenglandcoffee.com. You can count on New England Coffee to flavor your day. Τους καφέδες της New England Coffee Company θα τους βρείτε σε όλα τα supermarkets. Η Cooperative Bank, η γειτονική τράπεζα, συνεχίζει πάνω από 100 χρόνια να προσφέρει καταναλωτικές και εμπορικές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των αναγκών σου. Ποικιλία λογαριασμών, καταθέσεων, δάνεια, εμπορικά και στεγαστικά με τα λογικότερα επιτόκια. Επισκεφτείτε και τον κόμβο τους στο ίντερνετ να μάθετε τις νεότερες υπηρεσίες και έκτακτες προσφορές, να εξετάσετε όλα τα προϊόντα τους και να διεκπαιρεώσετε όλες τις συναλλαγές online δωρεάν.
www.thecooperativebank.com. Περάστε από ένα κατάστημα στο Charlestown, West Roxbury, Jamaica Plain και το κεντρικό στο Rosendale, 40 Belgrade Avenue, με τηλέφωνο 617-325-2900. Μιλήστε ελληνικά αν χρειάζεστε με την Ειρήνη Αθανασιάδη ή την Ειρήνη Κολέτη. The Cooperative Bank. Member FDIC. Equal Housing Lender. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.

στα κοινωνικά μας νέα εδώ στη Μύρνη Αποστόλη. Η Ομοσπονδία Ελληνοαμερικανικών Σωματείων Νέας Αγγλίας προσκαλεί όλους στον εορτασμό του Όχι την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2 με 6 το απόγευμα στο Πανεπιστήμιο Μασαχουσέτης στη Βοστόνη και ειδικά στην αίθουσα McCormack Snowden Hall στο 100 Morrissey Boulevard Dorchester, είσοδος ελεύθερη με πληρωτέωτο πάρκινγκ. Ο ετήσιος ραδιοφωνικός έρανος του Ελληνικού Μαγειροκομείου θα λάβει χώρα στο πρόγραμμα του Θόδωρου Δημητριάδη Κυριακή 8 Νοεμβρίου, Παρασκευή 13 και Κυριακή 15 Νοεμβρίου και τις δύο Κυριακές στο δικό μου πρόγραμμα, και παρακαλούμε εσάς να τηλεφωνήσετε εδώ τις μέρες εκείνες να κάνετε την προσφορά σας. That's the annual radiothon of the Hellenic Nursing Home coming up on test program Sunday, November 8th, Friday the 13th, and Sunday the 15th of November, and two Sundays on my program, and we urge you to call in those days and make your pledge. Το ημερολόγιο μας λέει πως σήμερα είναι Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου, Ναζαρίου, Γεροβασίου Μαρτύρων και Κοσμάτου Μελωδού. Σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, 1η Οκτωβρίου, Ανανίου εκ των 70 Αποστόλων και Ρωμανού του Μελωδού. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες την ονομαστική τους. Το ιστορικό ημερολόγιο, το καθημερινό μας μάθημα ιστορίας. Εδώ στην εκπομπή αυτή, λέει σαν σήμερα, 14 Οκτωβρίου, το 1834, πατεντάρεται το φωτογραφικό φιλμ από τον George Eastman της εταιρείας Kodak. Το 1863, ο Σουηδός χημικός Alfred Nobel πατεντάρει τη μέθοδο παρασκευής της νητρογλυκερίνης. Το 1878, δύο ομάδες από το Sheffield παίρνουν μέρος στον πρώτο αγώνα ποδοσφαίρου που γίνεται κάτω από το φως προβολέων. Ήταν ο πρώτος αγώνας ποδοσφαίρου. Μάλιστα. Το 1890, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Dwight Eisenhower, που διατέλεσε 34ος πρόεδρος Αμερικής από το 1953 έως το 1961, υπέροχος πραγματικά, υπέροχος πρόεδρος και ο στρατηγός που νίκησε τον Χίτλερ. Το 1931, ο πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος δηλώνει ότι οι κοινωνικές ασφαλίσεις και συντάξεις θα εφαρμοστούν στην Ελλάδα πολύ σύντομα. Το 1933, η Γερμανία αποχωρεί από την Κοινωνία των Εθνών, ενώ αναγγέλλεται η αποχώρηση της χώρας από τη διάσκεψη για τον ασφαλισμό και τη θέλησή της να μην λάβει πια μέρος σε συνομιλίες σχετικά με το θέμα αυτό. Είχε ήδη αναλάβει ο καγκελάριος ο Χίτλερ. Το 1939, σαν σήμερα, το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας ορίζει ότι ο χαιρετισμός των μαθητών θα γίνεται πλέον με τον ίδιο τρόπο που χαιρετούν και οι φαλακίτες της ΕΟΝ. Επιμεταξά, εντάξει. Παρακάτω. Το 1944, ελληνικά και βρετανικά στρατέματα μπαίνουν στην Αθήνα μετά την αποχώρηση των Γερμανών δύο ημέρες νωρίτερα και σε πυροδότησαν και σε πόσους, δύο μήνες με τα Δεκεμβριανά οι Εγγλέζοι πυροδότησαν τον εμφύλιο. Το 1947 σπάει το φράγμα του ήχου ο Αμερικανός πιλότος Chuck Yeager πετώντας με το πειραματικό αεροσκάφος X-1 1235 χιλιόμετρα ή αλλιώς 767 μίλια την ώρα, παρακαλώ. Μπράβο. Το 52 σαν σήμερα γεννήθηκαν οι τραγουδοποίοι Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας. Θα ακούσουμε τραγούδια τους αύριο. Το 1962, στο πλαίσιο του ψηλού πολέμου, ξεσπάει η πυραυλική κρίση στην Κούβα. Το 64, η Philips αρχίζει να πειραματίζεται με την έγχρωμη τηλεόραση. Το 1964, επίσης, το Νόμπελ Ειρήνης απονέμεται στον Αμερικανό ακτιβιστή των ανθρωπίνων.

Chiamato Martin Luther King Jr., το 66 στον Καναδά εγκαινιάζεται ο υπόγειος συνδρόμος του Μοντρεάλ με 26 σταθμούς και 3 γραμμές, έργο υπόδειγμα πραγματικά. Το 1990 πεθαίνει ο Λέναρντ Μπέρνστάιν, ο Αμερικανός μαέστρος και συντέλης πολλών κλασικών επιτυχιών, μεταξύ των οποίων και το musical West Side Story. Και τέλος, σαν σήμερα, 14 Οκτωβρίου το 1995, πέθανε σε ηλικία 84 ετών η μεγάλη κυρία της ελληνικής δημοσιογραφίας Ελένη Βλάχου, πρώην εκδότης της Καθημερινής, Μεσημβρινής και των περιοδικών Εκλογή και Εικόνες, καθώς και των εκδόσεων Γαλαξίας. Αυτά από το ιστορικό ημερολόγιο.

Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, Άγγελο Δωτών μας. Μόφο και Ντόλο, Εντιμούλας Market Basket. Market Basket Supermarkets aim to service the needs of the Eastern Massachusetts area consumers with the highest quality grocery products at the lowest possible prices. Price-sensitive customers will also find generous coupons in their weekly flyers. The company motto is More for Your Dollar, and they mean it. Market Basket. Το ελληνικό μας γυροκομείο και αναρωτήριο στο Κέντρο Μασαχουζέντης προσφέρει ανώτατη επαγγελματική φροντίδα, έχει ιδιωτικά και ημι ιδιωτικά δωμάτια και δέχονται σχεδόν όλα τα ασφαλιστικά σχέδια. Όταν λοιπόν εσύ ή ένα αγαπητό σου άτομο χρειαστείτε μακροχρόνια φροντίδα, τηλεφωνήστε 781-828-7450 ή επισκεφτείτε τον κόμβο τους www.hellenicnursingandrehab.org. The Hellenic Nursing and Rehabilitation Center provides long-term skilled nursing care, short-term rehab care, certified memory loss unit, dementia care unit, physical therapy, occupational therapy, hospice, and respite stay, based on availability, of course, so that families that take care of loved ones at home can have a break for vacation. For details, call 781-828-7450 or log on to www.hellenicnursingandrehab.org. Το Ιθάκι Ρεστρόντ, το Πίποντι, ο Πέτρος Μαρκόπουλος έχει φτιάξει ένα ωραίο, μοντέρνο, ευρύχωρο ελληνικό εστιατόριο με ωραίο μενιού, με παραδοσιακά φαγητά, 7 μέρες την εβδομάδα και με καινοτομίες του μαέστρου Σεφ Πέτρου που κάθε Δευτέρα βράδυ αναπολούν τη θύμηση της γιαγιάς. Έχει επιλεκτική λίστα κρασιών και άλλα ποτά, αίθουσες για δεξιώσεις και προσφέρει και

την κυρία σκέδαση κάπου κάπου. Ιθάκη Restaurant. Ένα Newbury Street, Route 1 North, στο Peabody, με τηλέφωνο 978-356-0099. Make Ιθάκη your favorite Greek restaurant in the greater Boston area. That phone number again, 978-356-0099. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.

Συνεχίζω με το ημίωρο των αδελφών Σκάλκου, Γιώργου και Δημήτρη, τους οποίους ευχαριστώ ιδιαίτερα. Και απόψε έχουμε αφιέρωμα στο Βασιλή Τσιτσάνη. Έναν από τους μεγαλύτερους Έλληνες λαϊκούς συνθέτες, στιχουργούς και τραγουδιστές του 20ου αιώνα, του οποίου τραγούδια ακούγονται μέχρι και σήμερα. Ήταν μία από τις σημαντικότερες φυσιογνωμίες του ρεμπέτικου και της λαϊκής μουσικής. Ο Τσιτσάνης γεννήθηκε στα Τρίκαλα στις 18 Ιανουαρίου του 1915 από υπηρώτες γονείς. Ο πατέρας ήταν Γιαννιώτης και η μητέρα από τα Ζαγόρια. Από μικρή ηλικία έδειξε ενδιαφέρον για τη μουσική και έμαθε μαντολίνο και βιολί και φυσικά μπουζούκι. Το φθινόπωρο του 1936 ο Τσιτσάνης επισκέπτηκε την Αθήνα με σκοπό να σπουδάσει νομική, αλλά γρήγορα τον κερδίζει η μουσική. Οι πρώτες του επιρροές είναι τα τραγούδια του Βαγγέλη Παπάζογλου και του Μάρκου Βαμβακάρη. Πρώτη του εμφάνιση γίνεται στο μαγαζί Μπιζέλια, ενώ σύντομα γνωρίζει το σπουδαίο αλλά αδικημένο από την ιστορία τραγουδιστή Δημήτρη Περδικόπουλο. Ο Περδικόπουλος τον πηγαίνει στην Οντεόν, όπου ηχογραφεί τα πρώτα του τραγούδια. Σέναν τεκέ μπουκάρανε, είναι η πρώτη ηχογράφηση του Τσιτσάνη. Την περίοδο 37 με 40 γράφει καταπληκτικά τραγούδια, τα οποία ηχογραφεί με τις φωνές του Δημήτρη Περδικόπουλου και των άλλων σπουδαίων τραγουδιστών εκείνης της εποχής, Στράτου Παγιουμτζή, Μάρκο Βαμβακάρη, Στελάκη Περπινιάδη, με τους οποίους σε πολλές ηχογραφήσεις ο Τσιτσάνης συμμετέχει σαν δεύτερη φωνή. Κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής, ο Τσιτσάνης έμεινε στη Θεσσαλονίκη, όπου για ένα μεγάλο διάστημα είχε δικό του μαγαζί, το Ουζερί ο Τσιτσάνης, στη διασταύρωση Παύλου Μελά και Τσιμισκή, που έγινε διάσημο. Εκεί έγραψε μερικά από τα καλύτερα τραγούδια του, τα οποία ηχογραφήθηκαν μετά τη λήξη του πολέμου. Το 1946 εγκαθίσταται ξανά στην Αθήνα και αρχίζει να ηχογραφεί. Δίπλα του έγιναν ευρέως γνωστοί τραγουδιστές όπως η Σωτηρία Μπέλου, η Ιωάννα Γεωργακόπουλου, η Μαρίκα Νίνου και ο πρόδρομος Σαουσάκης. Τα επόμενα χρόνια ο Τσιτσάνης γνώρισε ευρύτατη αποδοχή. Κατά τον μουσικολόγο Λάμπρο Λιάβα, ο Τσιτσάνης έβγαλε το λαϊκό τραγούδι από τα όρια του περιθωρίου όπου το είχαν τάξει τα αντικοινωνικά και ανατολίτικα στοιχεία του για να το εντάξει στην καινούργια κοινωνική πραγματικότητα της μεταπολεμικής Ελλάδας. Καθιέρωσε νέο ύφος παίξηματος και τραγουδιού με τον εξευρωπαϊσμό και συγκερασμό των κλιμάκων, αρμονίες με δεύτερες και τρίτες φωνές, εμπλουτισμένη ενορχίστρωση και καινοτομίες στην ποιητική δομή, όπου για πρώτη φορά το λαϊκό τραγούδι απομακρύνθηκε από τις παραδοσιακές φόρμες του δίστιχου, επισημοποιώντας το ρόλο του ρεφρέν. Ακούμε λοιπόν Βασίλη Τσιτσάνη και είμαι βέβαιος όσοι είστε πάνω από 39 χρονών τα θυμάστε, τραγουδίστε μαζί μας.

Συνθέσεις του Τσιτσάνι. Ακούμε απόψε στο ημίωρο των αδελφών Σκάκου, Γιώργου και Δημήτρη. Τους ευχαριστώ ιδιαίτερα. Και να συνεχίσω με το τραγούδι που έχει αρκετή σημασία για τα αδέλφια Σκάκου. Είναι ένα τραγούδι το οποίο άρεσε στον αείμνηστο πατέρα τους. Μεγάλη σύνθεση του Τσιτσάνι.

Νύχτες μαγικές. Ερμηνεύει ο Αντώνης Ζαπάνης μαζί με τον Τζιτζάνη.

Και το τελευταίο που θα ακούσουμε απόψε είναι το «Απόψε κάνεις μπαμ», το οποίο ερμηνεύουν η Κέτι Γκρέι και ο Τσιτσάνης.

Ακούσαμε με απόψε. Και το τελευταίο βέβαια, μεγαλύτερη θα έλεγα, κατά τη γνώμη μου, σύνθεση του Τσιτσάνη.

Και βέβαια ο Τσιτσάνης γεννήθηκε στα Τρίκαλα 18 Ιανουαρίου του 1915 και πέθανε 18 Ιανουαρίου του 1984 στο Λονδίνο, όπου βρισκόταν για εγχείρηση και κηδεύτηκε στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Ο Τσιτσάνης έβγαλε το λαϊκό τραγούδι από τα όρια του περιθωρίου και το ένταξε στη καινούργια κοινωνική πραγματικότητα της μεταπολεμικής Ελλάδας. Όπως έκαναν και άλλοι, μερικοί ελάχιστοι, Χαζητάκης και άλλοι. Ακούσαμε μερικά εδώ στο ημίωρο των αδελφών Σκάλκου, Γιώργου και Δημήτρη, τους οποίους ευχαριστώ ιδιαίτερα. Φίλοι ακροατές, ακροάτριες, καληνύχτα, καλή αντάμωση αύριο το απόγευμα στις 5 η ώρα. Να έχετε μια ευχάριστη βραδιά και μια ευχάριστη αυριανή. Οδηγείτε πάντα προσεκτικά. Ακούστε και το πρόγραμμα του Θόδωρου Δημητριάδη αύριο το πρωί και κάθε πρωί από τις 7 η ώρα από τον ίδιο σταθμό. Τώρα ο σταθμός συνεχίζει με ελληνική μουσική όλη τη νύχτα, χωρίς διαφημίσεις, χωρίς διακοπές. Απολαύστε! Γεια χαρά!

πια. Εγώ σαν της έλειπαν καψουρά κι αλητεία, μα ούτε αυτά την κάλυψαν, την έκανε η